0: τότε να φαμαλώ και α, πάτε ρε φαλκικό είχε βάχε βάχε κουόνε φάι μου φάι να σήκω όμοι μου κοιτάω τόλου τάου κολλά είχα πάω πεφόκικο είχε κοε φαφόγμαι καουτάντα εκεί πάτε ρε και έλα το α Μαρία ο μαουάι φέγα Μαρία κοένει και κοιτάω τόλου πενέω πέω πέω κου
1: κόλε και χου φάγα χε φρατά πνέα καματά
0: εφέ αε και φάω φατονιά κα όκου τα κουλώα ία είπε ο μάου μου κοινά τόλου κο τα είναι ία κο πάλου βα ίγα τα καί πέα μου εγώ με είχε λότα αμαρία καί κοιού το εφάλω ολόα καί ο άγγε και πάλου
1: κόλε και χου φάγα χε φρατά πνέα καματά αε που καλάμα ο εφεύκο είναι καί πάω κάτω αε τα ουγά εγώ μίσα κο ία κο φάε φωτούτου και φωχάκο ία ουικένι. E fa flight go out tani mai me e fa flight na bon boni e fa ko ai ai misa ke kan alot ko ya o evontela be fa ko e na misa e time fitu e fiafi ke ta misa

0: πρόβλημα. Δεν είμαι μπαστάει και μνήνιο. Είναι γύρω από την τόκα. Βάλω το ρουβί και το πακτάλμα. Δεν είναι το πρόγραμμα. Είναι μπουλά. Γουάνα Planet FM 104.6. Βάβε να τα κάνω και μνήκο. Είναι το ρουνί με σέμα. Τα λένε βιτάλ νόσα με. Είναι το ρουβί από το γαίνα ρετιόγκο. Κερκέρ με το ρουβί να κάνω το νόμα σου. Λέγε λεξάρ με σύστο τώρα. Δεν είναι το ρουβί βιτάλ νόιανι.
1: Nina
0: masuk ke mana? Naka, usah bawa turang nak keluar dari ni. Mai saya mati guna awak kanyonggo, bahagian lebih talan lo. Meni ba, baka tembuh yang bawa sakit guna turang. Menom ni lewa meliu tikunga. Meni ba beli dek mai mati turang. Nabi liang gay so sah. Entah buku tu anak itu maliu. Kau kena bawa kanyonggo. Kau bahagian kena iwal. Meni ba ngat tak tikunga. Meni ba anda kena daur. Nada bingkra.

0: with Optimized Protein.
1: Να σανί η πω το πουρελούργο το αμπέ με φυτού και χάφια χιβά. Για η πω πω φραλό του φραλά, φαρέ η φραά που μου μου ήλε λέει, το να ηλεά χιβά φαίβα παμεά να φραντόγα παμεά για μόμο και χε και επέ. Το FM τάχνω αφά από η νιονόη ο καλάνι, πιφανό με τόνο με η μάμα η λάχη, η planetaudio.org.nz. Για η χαλάου πιφα καουκάου ρωτόνα προ καλαμά, τάμα η και νόα χιβά βάρου τάχνημα βάρου τάχνο νόα. Preston Motors of Manas Faradao then a Faganoma going home at a day. Kuasila, Kuatahawano, Preston Road, Otara, Telephone, Noawatah, Tiao, Tono Danima. Fima Warren, Lava. Fima Service Kakato, Lava Moya. Fima Quote, Kavigi Wins, Lava Moya. Fima Quote, Kiho Katahamanui, Lava Moya. Kado Fima, because Fikawak Bay, Mamho, Medele, Obe Manas Faradao, Kohok Tavia. Que sai que te coi pe que sai que te ao e a farra pot na ao e tu na ma lunga pe amo que tome ta o mo que ta o sua ta os mana tu tu asila que ta ha uano Preston Road o tana pele que telefone de amanas para ta o Preston Motors no a wata ha te ao to no ta anima.

0: κυβέρνηση. Τα μπρόχια τα ο ταράνγκ και εμπρέν σου και φιεμά κυβέρνηση. Πε κοχά με μήπα. Κοχά με μήπα. Είχε εμπρέν σου μαχουίνα αουπίτο αουπίτο. Και τι τα ουτόλου είχε τα φάκι κοϊά. Εγώ είχα και άπια υπέ φάναου. Την αουάκο, την αουάγκο, την αφαϊκή σοπίνη. Μου είχα μια φορά του πακέπη. Αν εγώ έχω μάο με μαλολό, είχε πολύ. Αν εγώ ηρεύω, ο κουγάκι με αφαϊκά τα ία. Είχα σύνο, τέλο μη είμαι εκεί, με αφαϊκά το όνομα έμπρενσε. Αν τα είμαι πιο χώρο, εγώ φά, ένα φάι φατονία κοϊά. Κακέ. Κακό λάβα για κακάτο, τα οκεί πολλοκαλά μακόνι, ο εφηφίλη και η καχαού, είχε φιασκονί, είπε μη είχε μασάνι. Πέμπτα ουφά τα ουάνε πέ, αόγα, πέ και χακόγονε λέει για του. Αε να ουε κονίμα του, είπα πέγε φόλο φοϊ ακάου, είχε νο τάιμι, ουλακιμάω χακί με ατοκόνι, είπε και το κυφόλο φοϊ ακάου. Πέ ακουγιά εφόγε αε να χει... με ένι είχε ο κουφάο ο φάω χε πέκ εγώ είχε πέκ αε ο κουσι φάω φοια κάου πόκα πάκο φοια κάου ετόλου ο κουκε φόλο είχε αχό πέκο φέ ταϊμί πέκο πόγκ πόγκ είχε ατά μου έφυγε αυσό κοία κοί κοί μια ο μάου μάου είπε κόρε πέκ είχε το κετά πέμου και μισή και κατά και ο πέκ είμα είχε ο φοια κάου ο ενάκο ο σύο είχε πέκ είχε αμονίτε ο σιά είπε πόγκ πόγκ είχε ατά μου έφυγε αγέκο αγέκο αού ο φόλο του οού αγέκο είχε αχό πόγκ πόγκ μου εφιάφι. Ω μάου πει, ο πέκι πει. Να κοτε σε όχι φοπένε τρέ και φοκάβα. Απόγκ πόγκ μια πέντε μάνα του ηρεύα ουλα και τε φόλο. Κατά μια πέρα και. Κακό εφαγγεί φαρέ, η πέμου εφαγγεί φίλη πέ και καάου. Αόγα αουπίτο αουπίτο και τέκ τα ουτόλο. Είχε εφιάφι. Κονικά εφοια κάου κουένα κου πέκι.
1: Ο γη φοια κάου κουένα κου φόλο φάχομα. Το τάχα πει, είχε σαν πόγκ πόγκ είπε. Αία ουγγία κουένα χι. Μαχι φαρέ τζαουτόλου κοιμούα, ούτε καν και τζαουτό και φαϊνακά. Τα πέκα πάω κοεσούκα, το τόμα ολούγα, ένα μία πέχε.
0: Μα λόγω πίτω, κακό του γάκου τα ουγιά είχε τα ημινή, είχε τα φάκο ένι. Κακιμωτόλου κόκου σούκα, κακί φαϊτό, κομωτό κόκου σούκα, κοε φοϊονιόνι, ονιόνι, ο χιφιχίφι φοϊονιόνι, ο Άγιο Χάκα, Χάκα φοϊονιόνι, Πέκονε μλίλικο η φωνιονίο μόχο, πέκε ο χάκερε βάτα τάου και εκεί φωιλεμάνι. Κι φωιλεμάνι, κι είχε ονιόνικο ενί, πέκε μαούια. Τέκε τε τάου φάια είχε άχο ετόλου, πέκε σίγουρα νεύω και χόλο εσούκα, και και το άλλο πέω ο μαούρα, και το κάγανα, ελόγε το λάλο, κακε κι είναι νήμο, μεγάλη απέ. Κακοία, κοϊκοϊκοϊκοϊκοϊκοϊκοϊ, φαϊτό ο ία ο κουσίο χίφο. Με άπανα ως αχί ιάου. Ή φαϊτό
1: ο
0: φαϊμοφού αγού.
1: Ήω, φαϊμοφού. Που εφοιονιόν.
0: Κοτε, απέγι φαϊονιόν, χίφι χίφι.
1: Καϊονιόν,
0: ήω, κοαουία, κοαουία ναου ναου καϊ εαού εονιόνι.
1: Κοϊά.
0: Πεμο είναι χουχουά μου, με φοϊ λέμανι. Κάνα κακο, κακο, εμένα που το χάου φουένε το ουλέμανι. Πεμά ούτα το τόγι πε λέμανι. Παξάγια. Πέα κοτούια εφόνου ρεμάνι τα βίνει, αούχα τα τακάει χόλο η ούμε. Πέα όουα κυμποτόλκο ακούμε, μου κάτα και ακούμε ρεμάνι, μου χαφό ιονιόν. Χάκα ιονιόν, είπε αϊ και μου ρεμάνι. Πέα και μα ουία, έχουμε κοτό κοεσούκα.
1: Πέα την κοί, με το κονιέ.
0: Κοία. Κακοχόνο φόκα η κοίκη. Κακοχόνο φόκα η κοίκη. Τελεφώνημα και νοαχίβα, βάλω τα χανίμα, βάλω τα χανόνο. Άτε φάσικο ενί, γιατί εγώ είναι μηνύτε γουανόα και βάλω. Φάσικο ενί, ατύ αμακμότολ κοτό αβέγμότο. Με αμά είχε τα ουπολοκαλαμά, καμά φόκι αφιφίλη και καχαού, πέμπε τα ουπολοκαλαμά κοενί.
1: Πάφαντα μα ουτολκά ήσιανα.
0: Πέα μου ετάου βαϊσούκα. Κορελόνιόνι, πέα μου εμόρι. Ρεμάν, ρεμάν τα τάου, ρεμάν τα τάου. Κάτι και φάση κοενή, ο κουμπέ και φά ο κοενή, Μαρίε ο καλάνι. Αν δεν μα είναι τα μάικο το αμπί, ο μοκάου μάικε τα ουπολοκαλά μάε χωάνι, κατά ουτόκι χόκοα του είχε.
2: Φανόμουγε μασανί είχε πότο που ρελούργο το αμπέ με φυτού και χάφια χιβά. Για υπόπο φραλό του φραλά, φαρέ η φραά του μου μου ηλελέ, το μα ηλεά χίβα φαίβα παμαϊά να φρατώνα παμενά χιόμα όμο και χε και επέ. Κο FM τάχνω αφά από ενιόν οέ ο καλάνι, πι φανόμα το νου μη μάμα νιλάχι, επλένετ audio.org.nz. Για η χαλάου πι φα καουκάλου ρωτώνα,

0: τα οποία τα τολμάρε μου Αμερικά.
1: Ο Σαν Μαμπέ φόγω Αμερικά.
2: Μάριε Μαμπέ.
0: Μάριε Μαμπέ Αμερικά. Κακό τα λαμπάει κόχε κύφαση κόρη. Μάριε σιγά τα μάι. Είχε φια φίλοι. Πέμπω επό από ακι ο αχώ. Κατά τα μήνυ του εταμινίτη τα φύτου. Το εταμινίτη τα φύτου εταμινί. Είχα το εταμινίτη τα ατόλου. Το εταμινίτη τα ατόλου και είχε...
1: Βάλου.
0: Και βάλου, είχε φιαφικόνι. Κατά ουχόκο το εμπιμού και τα πολλοκαλά μακόια ο κουχόκο. Έχω πολλοκαλά μακόια πια μου τα λαϊφάνε και μου ουηλελή. Ναι, εγώ κουω μαπάκι εφά. Κάκου και αλάχα μάι πει και τα εκτά τόλου για χώνι. Με πολλοκαλά μακόια πια μου τα λανόα το και τα άφελα βέει πια μου φοκοουτού ακόνι και τα ουτοκάνα και είχε φιαφικόνι. Μάλλον οπίτο.
3: Ο γοφή φάει αφαματάλα φεκάου άκη μου εφάγγα μαχάκι κοέα κουωτάου τόου τόου λάου και άι ο γυλόα κολμενίν κοκό κολμενίν τσάιτης ο γτουούγα όνα το εφάει ο εφαγατοκάμα κοενί ε κουωτό ε τόκο τόκο λάχι πέ αενι ήχι κουωνάου το επούκε μάι ε ngάχι βουίκε κουωσί πέ αγου κέι χόκο άτου πέ πέ αιάι φόγγι μου εμάτε. Κοία κουτού το φωμανά του Μάια εμπέ εμπότουμα ο εμουή και τα ουτοκάνα και σιώφημα ο μπέχα τάχα ο κουπού και πέχα μάι με ιάι χαγάχι φραϊλόγα ngάρι ngάρι κοημένιν τσάιτης. Η ταουνί με Ισανουάρι κισούνε ο εουάφη μάουα κοί κέσιε νεχίβον φουλμάτάχα είχε βάχαινα ο καλανί πέκουμάτε άιχα το γονίμα. Εγώ η κέις εφουγέω το φουλμαβάλ φακατό ανουσιλάνι με ματέα το κοβάλουν. Ο μαουίνο και τα οτοκάνα και καμάτα ηλόι αεγάει το όγα ο επούκε κοένι. Το όγα πούκε εφαίνα μόφι ουτό κοένι ουταουλάου και ο γουνακάινα όφι πέπε αμού εφλού. Πεγουλάβα μπέ και πέε το κετάκο εφλού. Κόνον άφηγα η λογάκο εμόφη. Τα αντάφη η κάη πείνου. Λάχι μόχε μόχε πέπε η κάη φιε αά. Φαϊνατά άνω φακα άκη. Με φατάνε και κέχανε οχο βαρέ. Μοτά φιε μάριε. Με φά άσημα η φόκη χα πέτε πέτε λάνου κούλο κούλα φακα πόπο ούλι. Με φά λαούγα ο κουλάνα άνω ουλού. Κοι φάιγα μαγέν ο φουβάμε νιγά ουέ πέα ηλόγα βάμε το κοτάχα πουκε λαχή. Καπα ολεύα κουασιμάει αν είχε ο εγάχε φωκα ηλόγα κοενί. Ο φεμά ολεύα και κεφέι μου άβε και ο το κοτάχα φωφάμε λί. Τα είμε νίχη ο και άβεα του πέα πέχε μάι το κοτάχα ngάρι ngάρι κοι πουκε πέχε φλού. Πέα άτου πέα πανατόλ πέα κοι πέα μόλ πέα μόγι άπη. Λανατού η εκόε φουμάου ίνα και σιώφι εκαπάου κοημένη τσάιτης εχόκο χόκο αντουπέ αεπουκέ πέα το εχάλα χιάνε εγάχε φραϊλόγα. Το ουτόου φόκι πέ και ο τοκοτά όουα τεγελό το βαϊβάι πέα και τάλα κι άι εκουκέ χωχά να κοημένην κοκό κολμένη τσάιτης. Κουο το ουτόου χόκο φόκι εφαίνα μέα κοενή. Πέα είναι πέα αιχωά αιτοκοτάχα ου άνα μάκη ο φά ήλο βάβεα υπερά βάει και χάφακη είχαν φαϊτό. Πέα τάιμεν είχε όκου φκαπαπάου πέα όκου ικάει κοημένην τσάιτης. Κοιμέ τάχα ου μάχου ίνα καπάου και μαλαμασί κοι ούι κοι τοτονί ου μάχου ίνα αοπίτο και και ηλόι ο κοητά ουονό ο φάει κοιλάλο και και πέπε όκου ικάει και τοτονί. Πέα κοί μου ουί ουγι κάι και φρατάου ελάβα πέ και φάει ναι ουμέ ακοτό κοενία το κι φάει ανο φρατών τόν οι τοτόνι αμουιάν. Κοί φάει να μαχάκι κοενί φόκ ουλάβα πέ και λάκα και φου πουκελάχι αοπιτό είχα κι ηχόουα σι είπε. Κοί ακο ουλά κι χόουα εουα φά οι τοκοτάχα πουκέ ελάβα και μόλι αμουί ο καμπάχο ηκάιτε και το κάνω. Ο σιώφι εγάχε φραϊλόγα ο κουχάμαϊ μου ενεριλίου με χώουα και χώουα. Κοί μαχάκι μενήν κοκόκολ μενήν τσάιτης ο κουφάμα φόλα φωγία εχε φαϊνα σιέμου. Πέα γουιά εχε φαϊνα κέχε κέχε ο φαϊνα σιέμου κοένι ο μενήν κοκόκολ μενήν τσάιτης. Ο κουούα εχε φαϊνα πέκο εχε φαϊνα ταχά ουναου φρατούπου αεκόνα εχε τοτό πέα άλλου τα καϊάι πέα μόσιε μου φόκ. Be ko fahinga taha au fefulai e kafuka.